0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

σε λίγο στρωνόταν το κύμα για σένα χαρί.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Ράδιο Κόσμο σα πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σα χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερού ακροατέ. Δήλωση συμμετοχή στο 3210-63333 και στο 93FM Studio, papakitmail.com.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλα και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

ήλιος καρφωμένος στην άκρη ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

0: ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
0: Ποιοτική μουσική από Ελλάδα και όλη τη γη.

0: στο Ράδιο Κόσμος 6.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο ιερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική αίσθηση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε τον παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο Καφέ Αμάντου.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος τους 93.

0: στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.
1: Πες κι απόψε βιαστικά για λίγα χάρια και φιλιά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φω μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό τσεγεύσι κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε αλλίωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να κοιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-25. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ένα καταναγκασμό και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: ξένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Είναι...
1: Έστειλα!
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητο δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, κύμα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταθήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε.

0: και είναι άλλοι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Φιαδά, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχο μαϊλωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
4: Για πότε λες?
3: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
4: Φίλοι, στον Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
3: Αλλά άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις ΕΣ. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ. Σπουδαιό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ. Σε όλα τα καταστήματα public.

0: προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
1: Στη ΔΕΘ, τόξο της Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
0: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
0: Να είστε όλοι εκεί.
2: Κόσμος. 24 ώρες. 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

0: γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρω τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά εντανόστε μαγλικά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική παρουσία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
5: Κόσμος στους 93.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με βιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500 ml 3-1, 5-45 και 6x330 ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μου στρεφοκάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ager και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρηση. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια, ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Κτίρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilier. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και εσείς. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχο μαϊλομάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
7: Για πότε λες?
6: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το Κρεοπολί, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
7: Φίλοι, στο Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
6: Άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Σούπερ μάρκετ Ζας. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
8: Κόσμος τους 93.

0: τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
3: Στη ΔΕΘ, τόξο της Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
2: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
3: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

πιστόλια όπου έχει μια τρούφα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πλάμα σκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη, κυρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ.

παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι η ανάσα σου. Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες. Εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό.

0: Ιδίως πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί απειλεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το κις. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, hot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο Φουρ Χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως κόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x30ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
8: Έχω μια σφραγίδα, πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Ως κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Κόσμος στους 93.

0: κόσμο στου 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Η ταινία Ο Διάβολος που φοράει Πράντα νούμερο 2. Από 5η σήμερα 7 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου καθημερινά μια προβολή στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Κόσμο στου 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστρά ο κατοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τώρα Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιμένως από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες, δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: καλούμε στην έκθεση Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
1: Στη ΔΕ Τόξο της Χάνθ από 2 έως 10 Μαΐου.
0: Μυθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
0: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ακούτε Κόσμος από τις 3.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
1: Εμ βέβαια, αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών.
2: Δεν σου έχω κάνει και με κόβεις αρχικά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Δεν θες να πεθάνω.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει ανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε. Πάμε.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Που είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καστεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τύρι κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το ζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι ξικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη πουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το γάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 του βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
6: Κόσμος στους 93.

Τελευταίες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 90fmstudio@gmail.com.
3: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live του στο Τιμόν, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλ, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Στέρες, στο Echo Live Stage. Κυρική 10 Ιου Θεσσαλονίκη, το Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περίπτεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο μπορεί.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της μου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

γαργανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός, ακόμη φωτιμούς και ό,τι βάζει.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για εντήρη φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα.

0: Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστοκή, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3 συν 1, 5 και 45, και 6 επί 330 ml, 5 και 30. Όμο πιμπυρίου υγρό 30 μεζούρες, 3 και 60, και σκόνη 45 μεζούρες, 4 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και 93fmstudio@gmail.com.
4: Σας προσκαλούμε στην έκθεση «Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση». Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
5: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
4: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
5: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
4: Να είστε όλοι εκεί.
6: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
7: Για πότε λες?
6: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
7: Φίλοι, στο Γκάντζα έχει...

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το βουνό δεν είναι τόσο. Είναι ανάστα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μια νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης για τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στη 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Κέντρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Blick.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
6: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.
6: Κόσμος στους 93.

κούκλα στο μεθύσι, πως το παράσι μου έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, εις ο Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα πρώτα. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί.

0: φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος των Νεοσούλης Νατία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωρατικό, το προζυμένο τετράγο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίτσιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτο κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φωιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
6: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθηνασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Τέλεια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Τέλεια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο Καφέ Αμάντα.

και ακούγοντας αυτή την πολύ όμορφη μελωδία του Γιώργου Χατζηνάσιου αλλά και την υπέρτη φωνή της αξέχαστης Μαριάννα Στόλη, είμαστε εδώ μαζί για να περάσουμε την επόμενη μία ώρα κάτι από το ραδιοκόσμος μαζί εδώ παρέα. 93 η δική σας συχνότητα, είναι η ώρα που γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ταξιδεύουμε στο χθες, που θυμόμαστε αγαπημένα τραγούδια, ώστε είναι μια πολύ αγαπημένη συνήθεια εδώ στο Ράδιο Κόσμος να πούμε και παλιά αγαπημένα τραγούδια, γιατί πιστέψτε με, η ελληνική δισκογραφία έχει πραγματικά διαμάντια. Αυτά θυμόμαστε και κάθε μεσημέρι Σαββάτου. Ξεκινούμε από το προηγούμενο Σάββατο και συνεχίζουμε εδώ στους 93, το δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο, τη δική σας αγαπημένη συχνότητα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας το δικό σας αγαπημένο τηλεφωνικό νούμερο 2321-063-333. Μπορείτε να στέλνετε βέβαια και τα email σας και φυσικά να μείνετε εδώ μαζί μας. Άλλωστε νομίζω ότι λίγο πολύ όλο το 24ωρο είστε εδώ στη δική μας συχνότητα. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Και άρχισε να σκάει μύτη και ο ήλιος. Το Σάββατο το μεσημέρι γίνεται όσο πιο όμορφο, οπότε αλλάζει και η διάθεσή μας, χαμογελάμε. Είναι πραγματικά σχεδόν ανοιξιάτικος ο καιρός έξω. Λοιπόν, σας αφήνω να απολαύσετε πολλά και αγαπημένα τραγουδιά.

Και μια καλιά από μελλοντικά τραφηγιά τώρα, από τον Γιάννη Πουλόπουλο, από την ταινία «Ο Ψεύτης» 1968, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, ο αξέχαστος μεγάλος ερμηνευτής.

Γιάννης Πουλόπουλος και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στην εκπομπή μιλούσε για την άνοιξη και εγώ μάλλον βιάζομαι με το επόμενο τραγούδι να φέρω το καλοκαίρι. Summer Dream, καλοκαιρινό όνειρο, σε μουσική του αξέχαστου Βαγγέλη Παπαθανασίου, στίχους του Γιώργου Παπαστεφάν και ερμηνεία της Έλενας Ναθαναήλ.

ένα καλοκαιρινό όνειρο μας τραγούδισε η ξεχαστή Έλενα Ναθαναήλ από την ταινία Επιχείρησης Απόλλων, και επειδή επιμένω καλοκαιρινά στον ήλιο του μεσημεριού. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μαμιχαήλ.

Και επειδή μιλήσαμε πολύ για καλοκαίρι και βρισκόμαστε ακόμη στην άνοιξη, να σας δροσίσω λίγο, γιατί ο Φίλιππος Νικολάου θα μας τραγουδήσει με την πρώτη στάλα βροχής.

Δηλαδή 12 και 24 πρώτα λεπτά, εσείς συντονισμένοι πάντα στους 93 των FM, ακούτε Ράδιο Κόσμος, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένη συχνότητα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Ηλίας Τάσκου, μέχρι και τις 1.30 περίπου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από Τζένι Βάνου, από την ταινία «Μια ερωτεύεσαι το Σαββατό» 1963, σε μουσική του υπέροχου Κώστα Καπνίση και στίχους του Κώστα Πρετεντέρη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού τραγουδά «Τι κρίμα».

0: Λοιπόν, ήταν η υπέροχη Τζένι Βάνου στο Τι Κρίμα. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα όμως, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, και θα επανέλθουμε με πολύ αγαπημένα τραγούδια από το χθες, από την ελληνική δισκογραφία, τραγούδια που εξακολουθούν να γράφουν ιστορία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα στο ραδιόσμος είναι 12:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Άλλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν όλα και είναι δίπλα σας. Το ράδιο

0: Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-63333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κλίματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSpot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα απλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις. Ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ψάξε ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και το αυτοκίνητο ή το σπίτι. Κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο, Καράβι Αραγμένο, επίσης πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Εσείς πάντα συντονισμένοι στους 93, μαζί σας ο Ηλίας Τάσκου, με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όπως αυτό που ακολουθεί τώρα από την ταινία «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη». Και όλο ρωτώ, σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, στίχους του Ντίνου Δημόπουλου και με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Σταυρουλάκη.

ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Αυρού Ξαρχάκου από την, εποχή, την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια. Είναι από την ταινία «Γυμνή στο δρόμο», σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, το «Μην πιείς νερό», με τον αξέχαστο Νίκο Κούρκουλο.

στο 2321-063-333 για μια καλησπέρα, για μια μουσική επιθυμία που πιθανόν έχετε, για ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς θα είμαστε εδώ, συντροφιά, και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου με αγαπημένα τραγούδια από το χθες. Μέρη Χοπούλου τώρα, και υπάρχει κάπου ένα παιδί από την ταινία «Όταν η πόλη πεθαίνει».

Και μια που ζούμε όλοι στο ρυθμό της Eurovision, όχι όλοι, τέλος πάντων αυτοί που παρακολουθούν το συγκεκριμένο θεσμό, διαγωνισμό, όπως θέλετε, τέλος πάντων πείτε το, είπα να ρίξουμε μια ματιά πίσω τότε που πραγματικά αυτός ο διαγωνισμός είχε μια πολύ διαφορετική εικόνα, ίσως πιο εντυπωσιακή, πιο αριστοκρατική, πιο αρχοντική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη μας συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό έγινε με την Μαρινέλα να τραγουδά λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι της.

έχοντας εδώ μπροστά μου όλες σχεδόν τις ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ξεχωρίζω κάποια από τα τραγούδια. Αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρινέλα, το Stop με την Άννα Βύση, το My Number One με την Έλενα Παπαρίζου, το Παναγιά μου Παναγιά μου, μια εξαιρετική συμμετοχή για την Ελλάδα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με τη σπουδαία Μαρίζα, αλλά και πολύ ωραία ακόμη τραγούδια με τη Μαριάννα Επιστρατείου, μια εξαιρετική συμμετοχή για την Ελλάδα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με τη σπουδαία Μαρίζα Κοχ, αλλά και πολύ ωραία ακόμη τραγούδια με τη Μαριάννα Επιστρατείου, με τον Κώστα Μπίγαλη. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα εδώ, που τίποτα δεν θυμίζουν με την σημερινή μορφή που έχει ο διαγωνισμός. Και επειδή εμάς μας αρέσει το παρελθόν, μάθημα σολφές. Γιώργος Χατζινάσιος, Σέβη Τηλιακού, με Πασχάλη, Μπέση Αργυράκη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Και θα μείνουμε και λίγο ακόμη στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1981. Είναι ο Γιάννης ο Δημητράς και το Φεγγάρι Καλοκαιρινό. Ελάχιστοι βέβαια το θυμούνται σήμερα, αλλά πραγματικά ήταν από τις πιο αξιοπρεπείς παρουσίες μας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε στείλει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ψάξτε κάτι, δεν χρειάζεται να έχεις κάτι περισσότερο από μια πολύ πολύ ωραία φωνή, από πολύ ωραία μελωδία και φυσικά πολύ ωραίο στίχο. Φτάνουν, υπόλοιπα όλα είναι περιτά. Λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να θυμηθούμε ακόμη ένα τραγούδι από το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είναι η Αναβίση και το Auto Stop από τη χρονιά του 1980.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό 2.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες,

0: Είναι αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Γεια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, ευχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2221-063-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
4: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
5: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
4: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
5: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
4: Να είστε όλοι εκεί.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιέρακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι στο σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

Επιστρέψαμε με την Αλέκα Κανελίδου. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από τους 93 των FM. Ράδιο Κόσμος, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένη συχνότητα και πολύ πολύ αγαπημένα γούδια από το χθες. Αλέκα Κανελίδου, αν ξαναγεννιόμουν και μπέσει αργυράκι για τη συνέχεια.

Αργυράκη μου, τραγούδισε η Μπέση Αργυράκη και μια που έγινε λόγος για την Μπέση, τι πάει μετά, για σκεφτείτε λίγο. Πασχάλης, φύγε σε παρακαλώ.

τελευταία τραγούδια από την δεκαετία του 70 ακούμε, έτσι σαν ανοιξιάτικο πάρτι των 70's, θυμίζουμε λίγο. Και από ακούσαμε Μπέστια Γυράκη, ακούσαμε Πασχάλη, Βίκυ Λέανδρος, τα θέλω όλα.

την μεγάλη τη σπουδαία Βίκη Λέανδρος, από τις λίγες Έλληνες τραγουδίσεις που έκαναν διεθνή καριέρα, πάμε στην αξέχαστη Χριστιάνα. Χόρεψέ με ένα ταγκό από την δεκαετία του 70.

ξεχαστεί η Ρένα Πάντα, κόρη του επίσης σπουδαίου τραγουδιστή της δεκαετίας του 60, Αλέκου Πάντα. Εγώ φορώ στο σταυρό από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70, μια άλλη εποχή της ελληνικής δισκογραφίας, πολύ ιδιαίτερη, και αυτή λίγο πολύ θυμηθήκαμε έτσι στα τρία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη σε εκείνη την εποχή, γιατί σειρά έχει το «Δεν είμαι μονάχη» με την Άννα Βύση.

είναι σχεδόν 1:30. Έχουμε φτάσει περίπου στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ακούτε κάθε Σάββατο από τις 12 περίπου τον Κυριατάσκου σε μουσικές επιλογές από το παρελθόν, το μικρή παρελθόν της ελληνικής δισκογραφίας. Ταξιδεύουμε μουσικά στη

δεκαετίες 50, 60, 70 μέχρι και πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Μια πολύ ιδιαίτερη χρονική περίοδος για το ελληνικό τραγούδι, με μεγάλους ερμηνευτές, μεγάλους δημιουργούς, ήταν κάθε φορά αυτά. Τα ξέρετε και εσείς ήδη που ακούτε την εκπομπή, όσο σπουδαία τελικά υπήρξαν τα τραγούδια εκείνων των χρόνων. Σας χαιρετώ με την ελπίδα, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, εσείς βέβαια δεν έχετε άλλη συχνότητα, πρέπει να μένετε εδώ στους 93. Να έχετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στις μανούλες σας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλοι οι μανούλες που γιορτάζουν αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κάσας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml. 3-1, 5-45 και 6x330 ml, 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3-60. Και σκόνη 45 μεζούρες, 4-99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Ράδιο Κόσμ σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-06333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300.

0: και 23-212-10-240.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς εδώ, ακούς κόσμος.

0: Radio Cosmos είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίσιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μέση.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Σκουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερμάρκετ της επιγής σας.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα δύο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε.

0: Ετοιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες τόπουλου, μακνάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Edge και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και αντικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο Θεαμάν.
7: Κόσμος τους 93.

0: غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Radio Cosmos.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκη γεύσης, λουκάνικα πιάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3 συνέ 5,45 και 6x330 ml, 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
8: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα Sold Out Live και τη Μόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό. Πριν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο The

0: swingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,8, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
3: Για πότε λες?
2: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και με τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά Miss Farmers σε τιμή θαύμα.
3: Φιλή, στο Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
2: Καλά, άμα επιμένεις, φέρε σκύπ υγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Αξί, παρέα και τιμές θαύμα.
4: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο, τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Νάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπροτσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπροτσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάμερα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπροτσάκι.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Σας καλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
5: Στη ΔΕΘ, τόξο της Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
4: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
5: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
4: Να είστε όλοι εκεί.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

ευχόμαστε σε όλους σας να έχετε ένα ωραίο Σάββατο. Μας έκανε πολύ ωραία παρέα λίγο νωρίτερα ο εκλεκτός και αγαπημένος μας Ηλίας. Και επιλέγουμε μερικά τραγούδια για σας, χωρίς πολλά λόγια, για απόγευμα του Σάββατου. Θα μείνουμε μαζί παρεούλα έως στις 6 το απόγευμα, ξεκινήσαμε στις 3. Σάββατο στις αίρες, ο Βασίλης Πανουδάκης μαζί σας. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες εσάς.

βλέπετε ότι ο καιρός είναι καλός, ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, διότι τρομοκρατήθηκαμε λιγάκι από όσο ακούσαμε και γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, σε άλλες περιοχές έπληγε βροχή, ξανά βγήκε ο ήλιος. Αυτό το παιχνίδι που παίζεται και τα τριαντάρια που δεν είδαμε ακόμη, αλλά από ό,τι φαίνεται αναμένονται προς την Τρίτη να εμφανιστούν και αυτά. Μεσημεράκι στον κόμμα, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, παρέως στις 6 το απόγευμα.

0: ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε με πολλά και διάφορα νέα, τα οποία θα μοιραστούν και σήμερα στην παρέα, και μερικούς από εσάς σας βρίσκουμε και στο τραπέζι. Καλή όρεξη, καλή χώνευση ανάλογα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός Κιμικέ και σε όλα καταστήματα Public.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φτά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών.

0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Και μιας και σήμερα είναι Σάββατο και τυχαίνει να βρισκόμαστε και μαζί αυτή την ώρα. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που μας ακούτε στο Στριμωνικό Κόλπο, στην Ολυμπιάδα, σε άλλες περιοχές. Καλώς σας μεσημέρι και σήμερα χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει και ο Χριστόφορος. Έχουμε τον Άγιο Χριστόφορο. Χαιρετίσματα και στο χωριό Άγιος Χριστόφορος. Γιορτάζει και η Χριστοφίνα και η Χριστοφίτσα. Χρόνια σας πολλά με υγεία. And it takes no time.

Γιάννα, εννοώ για την Κρήτη, για τον Κίσα Μοχανίων και χάρηκα πολύ που είδα τα παιδάκια να μαθαίνουν διάφορα πράγματα από την πυροσβεστική ψία. Στον παιδικό σταθμό, έτσι, να γνωρίσουν από κοντά τους πυροσβέστες και ένα σωρό άλλα. Πολύ χρήσιμα νέα από την περιφέρεια και πολλά άλλα μπορείτε να διαβάσετε, γιατί έγιναν πολύ ωραίες εκδηλώσεις και ήταν κατάμεστος και ο χώρος της εκδήλωσης που έγινε στο κάλεσμα του κυρίου Χατζηβασιλείου στις Σέρες με την αγαπημένη τη Δόμνα, τη Μιχαήλ Υπουργό, που αγαπάει πολύ τα παιδάκια, κάνετε αυτό σε κάθε βιντεάκι της και χαιρόμαστε γι' αυτό. Για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα νιώθουμε ακριβώς. Στην περιφέρεια λοιπόν έγινε και αυτή η εκδήλωση, η μεγάλη. Και επίσης μπορείτε να διαβάσετε πολλά και διάφορα άλλα νέα και από όλη την Ελλάδα στο cosmosnews.gr, που και σήμερα είναι μαζί μας. Στις Σέρες πάντως ζούμε στην εποχή της πρόσβασης χωρίς αντίσταση. Κάθε επιθυμία μπορεί να ικανοποιείται στα δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η συζήτηση. Ένα σκρόλ, ένα κλικ, μια δόση ντοπαμίνης. Και φυσικά έγινε το διαχώρητο στην εκδήλωση Χατζηβασιλείου για τους εθισμούς στις Σέρες με τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Χρήστο Δεμετζόπουλο. Τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε την υποστηρικτική παρέμβαση της ίδιας της πολιτείας, δήλωσε ο κύριος Χατζηβασιλείος στην ανοιχτή εκδήλωση με θέμα κοινωνία και εθισμός. Νέες μορφές, νέες γενιές, που διοργάνωσε την 5η 7 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort στις Σέρες. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr.

2009, το τραγούδι που ακούσαμε. Έρχεται και η παρέα των αδερφών Κατσιμίχα με το γελαπουλί μου και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Είναι 4 παρατέταρτο. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα τα νέα που έχουμε από τη Ryanair και στεναχωριόμαστε λιγάκι, γιατί φαίνεται ότι όχι μόνο θα αποχωρήσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά ετοιμάζεται για αποχώρηση και από άλλα 2 αεροδρόμια των Χανίων, και όχι μόνο. Θα σας τα πω μετά το τραγούδι.

νομίζω. Είναι μια τρέλα. Χαμός γίνεται και για τους Μετάλλικα. Ουρές εκατοντάδων μέτρων στο ΑΚΑΙ για την μεγάλη συναυλία. Για όσους λέτε να τους δείτε μόνο από κοντά πλέον εκεί. Αλλά εμείς είχαμε μείνει σε κάτι πολύ σπουδαίο που έχει να κάνει με την μεγάλη αυτή εταιρεία, τη Ryanair, που μας βοήθησε πολλές φορές να ταξιδέψουμε και να επισκεφτούμε μέρη τα οποία χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε επισκεφτεί, κακά τα ψέματα. Οπότε να σας πω ότι οι τίτλοι τέλους πλέον, σε επίσημη ανακοίνωση που έκανε για το κλείσιμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αεροπορική εταιρεία Ryanair, μάλλον της Δανακριβονίκιο, δεν ξέρω τι να πω. Όπως ανακοίνωσε, θα κλείσει από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η βάση της στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε επίσης μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο των Αθηνών για το χειμώνα που θα έρθει. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι το ίδιο θα γίνει και από το Ηράκλειο αλλά και τα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας με την χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνίσιμων χρεώσεων που επιβάλλονται από τη Fraport στο αεροδρόμιο Αθηνών. Οπότε, καλά σας το είπα, η Fraport ζητά πολύ ακριβά ενίκεια από τις εταιρείες αυτές και τις διώχνει. Κακό αυτό να μην διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ελληνικά αεροδρόμια, αλλά έτσι είναι. Τα δίνουμε όλα σε κάποιους άλλους για να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Κάνουμε μια εταιρεία, πιστεύω να αλλάξει κάτι, κάποιος υπουργός διαφερθεί. Αν μπορεί φυσικά να τα βάλει με τον κολοσσό της Γερμανίας στη Fraport. Δεν νομίζω.

τη γιορτή. Πάνος Μουζουράκης, Δίνα Μαζάνη. 9 Μαΐου στα σημερινότερα θέματα τώρα, στα φρέσκα σε εισαγωγικά. Γιατί γυρίζω πίσω στο χρόνο για να βλέπω τι έγινε σαν σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ φρέσκα, αυτά που έρχονται από το χθες και θα είναι το αύριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άνταμ Όπελ, ο Γερμανός που έφτιαξε την Όπελ, την αυτοκίνητο βιομηχανία, το 1837. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ του Τουταγχαμών, ο Χάουαρντ Κάρτερ, το 1874. Σαν σήμερα έφυγε το 2009 ο Ευγένιος Παθάρης, ένας αγαπημένος Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών με τον αγαπημένο Καραγκιόζη. Και εμείς είμαστε εδώ παρέα σας στο μεσημέρι του Σαββάτου.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Αυτή είναι η Κατσοτήλο και μας οδηγούν σιγά σιγά στο διάλειμμα, το οποίο έρχεται τώρα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί για να πούμε πολλά και διάφορα έως τις μεσημεράκι στον κόσμο μας. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Φράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέλι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Προόδο Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99.

0: Τράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα Νάξου 380 γραμμάρια 4,35 και πιπερών 700 γραμμάρια 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69 και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Kaiser BOT 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πιπυρίου υγρό 30 μεζούρες 3,6 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξεροχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας βάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουν την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές φορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέφο Αθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Απόλυση στο καφέ Αμάν.
7: Κόσμος στους 93.
8: Λοιπόν, εχθές ήταν να ξεκινήσει αυτή η πολύ ωραία έκθεση της μονόβρισης στα λουλούδια και να γίνουν τα εγκαίνια, αλλά δεν έγινε λόγω καιρού. Σήμερα λοιπόν θα γίνουν τα εγκαίνια κανονικά στις 7.30 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 7.30 θα γίνουν τα εγκαίνια στην ανθοκομική έκθεση στο Δήμα Εμμανουήλ Παπά.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

ότι ο αγαπημένος μας ο Παύλος, ο Σιδηρόπουλος εδώ στον κόσμο μας και τους 93. Ο Στέσο Μαραβέγια θα αφήσει λίγο να σας πω ότι σήμερα οι Swinging Cats έρχονται στις Σέρες. Είναι πολύ δυναμική και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι αυτό που θα γίνει στο Echo Live Stage. Και νομίζω ότι και οι τυχεροί ακροατές μας θα περάσατε καλά. Αλλά αν είσαστε υπομονητικοί και κάνετε και λίγο υπομονή, μπορεί άλλοι δύο τυχεροί να βρεθείτε σε λίγο για να περάσετε όμορφα. Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα. Προς το παρόν, Κωστής Μαραβέγιας.

Μαρία Αλεξανδρίδου μου ενημερώνει, τα δώσαμε όλα, τις δώσαμε όλες τις προσκλήσεις, οπότε για να μην σας ξεγελάσω, δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν. Και το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Να σας πω ότι γύρω στις 9 και αρχίζει το πάρτι σήμερα στο Eco Live Stage και όσοι πήρατε δώσαμε 4 από ό,τι μου λένε, δεν έχουμε δικαίωμα για περισσότερα εισιτήρια, οπότε οι 4 τυχεροί καλά να περάσετε.

Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Σπρώχνω τη μέρα» και το είχαμε παίξει πριν αρκετό καιρό με την Μαριανούλα, την Κατσιμίχα, αγαπημένη, και με τον Ορέστη τον Τάντο στη δημιουργία του κτλ. Είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μας έχει κολλήσει πολλούς από εμάς τον τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό το λόγο λέω να σας το χαρίσω για άλλη μια φορά, να το θυμηθούμε όλοι παρέα. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει.

0: φύλαξα για σένα, μα δεν σου τα δώσα τέτα φυλαγμένα. Κι αφού δεν σε ενδιαφέρει τι ήσουν για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Υπέροχη στίχη και υπέροχο και το τραγούδι. Με αυτή την απλή, απλότατη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα και το δεύτερο σύγκλι του νέου άλμπουμ του Ορεστιντάντου «Χέρια στο Θεό». Αυτή την πολύ πολύ γλυκιά μπαλάντα την έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, μάλλον γιατί έχει να πει πολλά. Το αντικείμενο της αγάπης, όσο έχουμε βιώσει πολλοί από εμάς, και ένα τραγούδι για τις μέρες που δεν περνάνε και τις σκέψεις που βασανίζουν τους έρωτες που τελειώνουν. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόν κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους του χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Ξέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
5: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
6: Στη ΔΕΦ, τόξο της ΧΑΝ, από 2 έως 10 Μαΐου.
5: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
6: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
5: Να είστε όλοι εκεί.
7: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη, σας χαρίζει ένα διήμερο τίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fstudio@gmail.com.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zen Despot. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέση.
10: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών. Στους 93, στους 93, στους 93.

Πολύ πολύ αγαπημένη μας ήταν η Σούζη. Η Σούζη, η Σιούξη, όπως τη λέγαμε τότε, and the Banshees, το μεγάλο αυτό συγκρότημα με το Passenger, το οποίο φυσικά το είχαμε αγαπήσει ιδιαίτερα και με G-Pop. Πολλές και διάφορες εκδηλώσεις γίνονται και σήμερα. Η ΣΕΡΕΣ ετοιμάζεται για αυτές, για ένα πολύ ωραίο τρίμερο και από τον ΜΟΣ. Όλα αυτά θα τα δούμε. Μιλήσαμε πριν για τη Μαριάννα Κατσιμίχανα και η Σιούξη, τώρα σε άλλο ένα τραγούδι που θυμηθήκαμε από τα παλιά. Αν θέλετε μουσικές κυκλοφορίες και να δείτε και οι τραγούδια καινούργια που κυκλοφορούν και άλλες δουλειές αλλά και άλλα νέα για το ραδιόφωνο, μπαίνετε στο cosmosradio.gr. cosmosradio.gr. Αν θέλετε ειδήσεις, cosmosnews.gr. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Ο καθένας τραβά την δικαιοσύνη, ο ένας όλα τα μουσικά δρόμενα και ο άλλος όλα τα ενημερωτικά που μας ενδιαφέρουν σχεδόν όλους. Λίγο Μάνο Τσάο θα θέλαμε τώρα. Τι λέτε? Αν είσαστε στις ΣΕΡΕΣ, περνάτε κάτω από το ραδιόφωνο και θέλετε να βρείτε να μας δείτε, δεν έχετε παρά να ανεβείτε στο δεύτερο όροφο και να σας κέρουμε και ένα καφέ. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και τα σκυλιά τραγουδούν αλλού.

0: Αναστάσου λιγάκι, μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσες στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος. Κόσμος στους 93.

και συνδέουν ελληνικά ξένα τραγούδια σήμερα το live, στο live stage. Echo, καλά να περάσετε όλοι. Και να διασκεδάσετε, να προσέχετε τον εαυτό σας, κυρίως αν οδηγήσετε μετά το πάρτι, έχετε το νου σας. Ακούτε ραδιοκόσμο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Πανδάκης. Μαζί θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη, έως τις 6, πλησιάζουμε τις 5 και να και η Πέννη Μπαλτατζή. Η Πέννη Μπαλτατζή τραγουδούσε κάποτε στο συγκρότημα Swinging Cats, όπως πέρασαν και άλλοι ερμηνευτές. Σήμερα θα είναι ο Γιώργος Πέντε και να και η Πέννη Μπαλτατζή. Η Πέννη Μπαλτατζή τραγουδούσε κάποτε στο συγκρότημα Swinging Cats, όπως πέρασαν και άλλοι ερμηνευτές. Σήμερα θα είναι ο Γιώργος Ζερβός στις Σέρες.

δηλαδή να το χορέψεις όλο αυτό το τραγούδι και μετά να λαχανιάζεις για μια εβδομάδα, εκτός από εσάς που είσαστε fitness, που σας αρέσει το περπάτημα, το τρέξιμο, η γυμναστική γενικότερα, και σας βλέπουμε εμείς και κουραζόμαστε οι υπόλοιποι. Η Έλικη παρέα των φαντάτων παίζει στο Κορώνιο για τα παιδιά. Αμέσως μετά η ταινία Μικάελ με τον Μικάλ Τζάκσον και ο διάβολος φοράει Πράντα, το νούμερο 2, γιατί και το πρώτο είχε πολύ ενδιαφέρον πριν πολλά χρόνια φυσικά. Έως και σήμερα θα είναι η προβολή με τη Μέριλ Στρίπ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν, μέχρι και αύριο συγγνώμη, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα και στις από Δευτέρα 11 το μηνός, 9:30 το βράδυ. Αλλάζει δηλαδή το ωράριο. Όσοι θέλετε αυτά μπορείτε να δείτε, όσο για τις νέες ταινίες στο σινεμά, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, η συναυλία της από το Μάρτιο.

0: Μάντζεστερ της Αγγλίας που έγινε ταινία. Οι νέες ταινίες «Τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας» που είναι animation επίσης για παιδιά. Η ταινία «Θα φύγω μια μέρα» που είναι μια ταινία που έχει να κάνει με το MasterChef στο εξωτερικό και η Σεσίλη ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι μετά το έφραγμα του μπαμπά της, όμως αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τρυφερό έργο, γαλλικό είναι. Partir un jour, ο τίτλος της ταινίας, το «Θα φύγω μια μέρα». Επίσης υπάρχει ταινία Ρίνα ή Πίνα, καλύτερα Πίνα. Οι χορευτές του χοροθεάτρου του Περταλ ζωντανεύουν τέσσερα από τα σπουδαιότερα έργα της Πίνα Μπάους. Και φεύγουμε για το Βούπερτα της Γερμανίας. Στη φίλη μου τη Λίζα θα στείλω χαιρετίσματα εκεί και στον Νικολάκη. Mortal Kombat, το νούμερο 2 επίσης με το Σαν Κον και την παρέα του να απειλεί να τα κατακτήσει το βασίλειο της γης και τίποτε περισσότερο για την εποχή. Επιλέγουμε και σας προτείνουμε φυσικά το «Θα φύγω μια μέρα», την γαλλική αυτή η ταινία.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3-1, 5-45 και 6x330 ml, 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες, 4-99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο τυχερούς ακροατές. Δείξτε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Φιλενάδα, στον Τζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
5: Για πότε λες?
4: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
5: Φίλοι, στο Κάντσα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
4: Αλλά άμα επιμένεις, φέρεις σκύπη υγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.

φοβία και έχει γεννήσει το καινούριο διαδίκτυο εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 17 χρόνια περίπου τον κόσμο και κυρίως τα νέα παιδιά με κοσμοφοβία. Δεν έχει γεννήσει απλά, έχει γεμίσει και πάρα πολλούς ανθρώπους που φοβούνται να βγουν έξω, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν. Εμείς οι μεγαλύτεροι μπορούμε να λέμε, να κάνουμε θεματικές ενότητες και συζητήσεις πολλές και να λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας, αλλά ξέρετε δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να βρεις ακριβώς τι γίνεται και πώς θα το ορίσεις αυτό. Εγώ πάντως το βρήκα για τον εαυτό μου και σας το λέω, ένα Facebook και αυτό με το ζόρι, τίποτα περισσότερο από τα κοινωνικά δίκτυα. Προτιμώ να βγαίνω έξω, έστω να περπατάω και να γνωρίζω ανθρώπους, παρά να μου στέλνουν διάφορα μέσω από Viber και άλλες εφαρμογές. Δεν έχω τίποτε εκτός από ένα Facebook, ούτε WhatsApp, ούτε τίποτα, και ούτε θέλω να σου πω την αλήθεια. Σας το προτείνω και εσάς.

Λοιπόν, για να πάμε σε μερικές εκδηλώσεις τώρα. Τη Δευτέρα έχουμε το άσπρο μαύρο. Έχετε κερδίσει και θα είστε τυχεροί μερικοί να δείτε Κτζόπουλο. Και όχι μόνο, γιατί θα είναι και ο Ζερόμου Καλουτά. Στο Διπεθέ, 11 Μαΐου, το βράδυ 9 και 4. Σήμερα Swing and Cuts. Εκεί είσαι το 10 ευρώ. 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Στις 10 ξεκινάει η συναυλία. 9.30 με 10. Επίσης σήμερα τι άλλο, με μια εκδήλωση κλαρίνα δημοτικά κλπ. Στον Εμμανουήλ Παπά Σερών, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Τώρα πώς οι Άγιοι συνδέονται με... Τέλος πάντων, το είχα πάντα απορία. Τι άλλο έχουμε, ο Γιώργος ο Παντζουράκης, α, έπαιξε χθες στον Αρκούδο, δεν τον προλάβαμε ευτυχώς. Αύριο γιορτή της Μανούλας, λέμε χρόνια πολλά Μανούλες και είμαστε και τίποτε ξυπασμένοι, με ευγένεια και δεν θέλει και πολλά άλλα και με αγάπη. Λοιπόν, ο Μος στις Σέρες κάτι διοργανώνει και νομίζω ότι είναι τριμεράκι, θα το δω και αυτό σε λίγο.

υπήρχε αυτό το Σάββατο, το τρίμερο, το άλλο. 15 έχουμε την άλλη Παρασκευή, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Έχει γιορτή μοτοσικλέτας, είναι η 8η γιορτή μοτοσικλέτας. Και συγκεντρώνονται μοτοσικλετιστές από όλη την Ελλάδα στις Σέρες. Ωραία, όλα αυτά θα τα πούμε και με τον πρόεδρο και με τον κύριο Σωτήρη Παζή. Έχουμε λοιπόν καιρό, λίγο Sting θα θέλατε τώρα. Ή θέλετε κάτι άλλο να ακούσετε, αν θέλετε κάτι άλλο το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. 23 21 06 33 33.

κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Φανάρι κλασικό ελαιόλαδο δε λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: X κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. L χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Ετοιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτ και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σου μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά διαγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συφτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ήρθε μια εξομολόγηση καρδιάς, έτσι όπως τη λένε αρκετές φορές. Καρόλα Αλεξίου, στο ζήτα μου τι θες. Καλό μεσημέρι απόγευμα σε όλους. Καλά να είσαστε από και να μας ακούτε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Το Ράδιο Κόσμος σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Αδριανούπολη 16 και 17 Μαΐου. Και 16 και 17 Μαΐου δεν είναι μακριά όπως είστε. Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή ξεκινάτε 1:30 το βράδυ από Σέρες. Βγαίνετε Αδριανούπολη, απολαμβάνετε αυτή την υπέροχη πόλη, μένετε σε ξενοδοχεία εκεί, ξενοδοχείο πλήρες και με ωραία παρέα, πιστεύουμε ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ένας τυχερός ακροατής που θα πάρει κι άλλον έναν μαζί του, οπότε δύο θα είσαστε τυχεροί. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας, ανοιχτό, 23-21-06-33-33 και τώρα μπορείτε να το καλείτε και το email μας 93fmstudio@gmail.com και καλή επιτυχία.
1: Η καρά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Άννα, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία και στον κύριο Γιώργο. Μιλήσαμε νωρίτερα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία επίσης. Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντά την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι Rock Ballanda που είχαμε ακούσει και αγαπήσει με τη φωνή του

Ατζελίνα στην εκπομπή της έλεγε «Χαντακωθήκαμε λίγο με αυτό το χαντακόιο». Άλλος ιός ο χαντοϊός. Βρέθηκε κι άλλο καράβι τώρα με άλλον ιό. Αυτό το καράβι και το πλήρωμα που είναι 102 επιβάτες και 13 μέλη έχουν νοσήσει από νοροϊό. Άλλος ιός είναι αυτός τώρα. Είχαμε τον κορονοϊό, το γεμίσαμε νοροϊό, χαντοϊό, κατοϊό, ανοϊό. Τι έχουμε να βγάλουμε πάλι? Πάνω από 100 επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα λίγα στρεντερίτιδας. Τους έπιασε τσιλιπιπί και τι να κάνουν οι άνθρωποι? Άντε να τρέξεις από εδώ, τι να. Στο Caribbean Princess έγινε αυτό το κρουαζιερόπλοιο το περιστατικό και αποβρέθηκαν με τον ιό αυτόν, τον, πώς τον είπαμε, τον νοροϊό. 102 επιβάτες νόσησαν και 13 μέλη του πληρώματος και έχουν τεθεί σε καραντίνα από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. 3.116 βρίσκονται στο καράβι και 1.130 μέλη του πληρώματος. Απίστευτο. Μέσα λέει από τρόφιμα, νερό ή επιφάνειες μπορείς να μολυνθείς. Σας είπα τα συμπτώματα και είπαμε ότι δεν ανησυχούν οι ειδικοί για τον χανταϊό, ανησυχούν για το νέο αυτό το νοροϊό σε άλλο κουραζιερόπλο. Τελικά μήπως δεν είναι εποχή για κουραζιέρα αυτή? Καλά πήγαμε παιδιά, την γλιτώσαμε. Ευτυχώς. Και μένατε να πάμε κουραζιέρα, να πάμε, είδατε που δεν πήγαμε.

0: μεταξύ συγκινημένος και εγώ σας αποχαιρετώ. Τώρα γιατί είμαι συγκινημένος δεν ξέρω, αλλά πάλι εδώ θα είμαστε πάλι από Δευτέρα, να για το Σαββατοκύριακο λέμε, φοβερή συγκίνηση. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάνω απ' όλα και να πάμε σιγά σιγά στο χαιρετισμό μας.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδή.
0: Ποιο επανειδή, αφού χαιρετάμε. Είπαμε, θα έρθει στο κόσμο για συνταγές. Μαγειρική τώρα, αυτά είναι τόσες ειδήσεις. Μαύρησε η ψυχή μας 20 χρόνια σε ακοσιώνη. Τα έλεγες και με πάθος, λες και εσύ τα έκανες τα εγκλήματα ή όλα τα υπόλοιπα. Ήταν μια πολύ ωραία παρουσία. Δεν ήμουν εγώ φυσικά που έτσι. Εγώ σε λίγο θα χαιρετήσω. Τώρα γράφω το λόγο. Το λόγο, πώς θα εξαγγείλω το λόγο. Τι θα πω να σας υποχαιρετήσω. Να ήταν και τέλη Ιούνιου, θα έλεγα καλό καλοκαίρι. Τώρα τι να πεις. Άνοιξη περιμέναμε. Ξαφνικά καλοκαίρι μας ήρθε. Ευχαριστούμε εσύ, Εκοσιόνι, για τα 20 χρόνια ψυχοπλασία.

0: Σκοπλα κόμματος. Μακάρι να μην υπάρχει άλλος παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων σε κανένα δελτίο ειδήσεων ποτέ και καθόλου ειδήσεις στην ελληνική τηλεόραση. Να ησυχάσει το κεφάλι μας. Έτσι κι αλλιώς θα τα μάθουμε όλα από τους λογιστές μας. Φίλοι ακροατές, κάπως έτσι κι εγώ, αφού έγραψε το λόγο της και τον απήγγειλε η Εσία Κοσιόν, θα συγχαιρετήσω κι εγώ το Σάββατο, γιατί εμείς δεν φεύγουμε από Δευτέρα. Δεν θα ξεκουραστούμε, θα συνεχίσουμε το στρέσσον αγώνα μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλά, περάστε το Σαββατόβραδο. Γεια σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κράτα με σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να λύσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
7: Ο Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες δι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάικα.
9: Πού τα έμαθες αυτά?
11: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνη σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προκόλληση στο καφέ Αμάν.
14: Εγώ για φραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
15: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
14: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
16: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Έρχονται και δεν γίνεται να τους κάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out του στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλ, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό. Είναι ένα σοου γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήτω live.
2: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
3: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έρχονται και αν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλ, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα σοου γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
2: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτό χωμαϊλωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω τον μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
3: Για πότε λες?
2: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,50. Αν έρθετε απόψε και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες, τιμή θαύμα.
3: Φίλοι, στο Γκάντζα έχει άπειρα ποιότητα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κρύ.
2: Καλά. Άμα επιμένεις, φέρε σκύπ υγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις ΣΕΡΣ. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο ΣΕΡΟΝ. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ. Και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σβήσεις ό,τι του χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλάνδρο και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Κόσμος, το

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου, σαν συνεφά, συνεφάκι,

σαχκαράδουλα δουλά μου. Να κοιμάει, σωμάει, συνέφουλα μου. Δίχως τραγούδι.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Ήτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3 συν 1, 5,45. Και 6x330 ml, 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες, 4,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτ, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το άτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κρουιμάς. Μοσχοβολάει το ρυγανόψωμο και τα κουλούκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο σουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Ό,τι σημαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Ράδιο Κόσμο πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-33333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
10: Για τη μέτη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σερβ όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές.

0: Εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρο και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χιονιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen της Bond. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Κόσμος στους 93.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Οπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
5: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
4: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
5: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
4: Να είστε όλοι εκεί.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στη Ανίακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο Σύμφωνος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από το παράδεισο» τον Ρέπα Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από το παράδεισο» Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάντα.
7: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
8: Κόσμος στους 93.

0: μπας με έτρεχε. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της. Που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Κόσμος.
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια σε μια παλιά πλήση.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Έρχονται και δεν γίνεται να τους φάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Και εκεί 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις.

0: εισιτήρια στο theswinginkats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Ρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Κέντρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ. Και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στην Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Ιουλίου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Ιουλίου τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στην Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, φέρνω ένα σοου γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
4: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα Ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
5: Για πότε λες?
4: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
5: Φίλοι, στον Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
4: Καλά, άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
6: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο

και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio papakigmail.com.

Η ώρα πήγε νέα και αρχίζουμε σιγά σιγά να οδηγούμαστε προς το Echo Live Stage για ένα πολύ πολύ ωραίο live και με πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Θα σας δούμε εκεί στο Echo Live σήμερα.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεπό. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει.

0: City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών. Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-03333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέλα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις υπηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταβιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio, papakigimil.com.
2: Έρχονται και δεν γίνει να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση πρά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταφάτα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: σταθμός σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-6333 και στο 93fmstudio@papakigmail.com.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο χώρο.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος τους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
3: Όχι σοβαρή, ρε. Όχι σοβαρή, ρε, μαλάκα.

0: Radio Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνεργαζόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει.

0: έχει στο κοινό ή δεν θα έχει, είναι η ίδια. Αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Αντριανούπη και σας χαρίζει ένα ημέρο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
1: Κόσμος στους 93.

0: μου. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολά η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Κάθε βράδυ στα 10 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα κι αν σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε μετοχή στο 2321013333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη, σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαρτίου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.